τον Ρωμόουλα Σόι. Ωραία, για σεβαγή, για και σεβαγή, για και σιωτζού κοκπίλε. Έγινε τα αιμοπή, εκπαρών λε ρίπε, εκουρούν λε, εκπαϊ λε λόμπομι. Εκπαρών λε πέν λοβιτζίου. Όμω, μη ακούρούν λε, όμα, α, έστα. Άρα μονόρι, ακούρον λέ άνι, α, μόμι μου, λόσι σκου. Ατι ριζούμ, μπο, one week before resumption, λόσι κουρονί, λέ. Ήπι τον λό ριζούμ, ζι. Ω, μόν λέ ντολά. Σαλάμ, ρι. Ού, νο, μό, αγώ, μόσι, μόν παρόν λέ, πέ, μόμι μου, λόσι σκου, ατι ριζούμ, ο, δε, νο, μά ριζούμ, ζι, μπα, γε. Wa ko wa lo 1 week lodo e pre semester no ma npe yen so leyin ton ba se pre semester ton wa lo se semester gangan iyen se ton lo se ni school ton ba wa se ton lo se ni school ton won wa se post semester leyin ton ba kuro school won ni so fun mommy pe mommy ati pari exam o ye kin ti wa le o iro won ni so wa koko kuro ni school won ma lo bi ti won ti ma se post semester yen leyin ti won ba ti lo se yen ton wa sese wa ma bo nle Sera won mommy yin awon na se ru e fun mommy won awon daddy yin na se ru e fa won parent won ohun le yin na tin se fun won yi lagboro lo eyin no wa ni escape o ma se ru e fe yin na baba ndagbe iya yo wa o ma kari o eni kan lo lo ma ja to won ba ti so fun mi bayi iro ni bon se ka awon parent yin pelu ro ti won pa tawon parent teyin no ka eyin na pelu ro te pa eyin no le ka awon omo yin laye ko possible won de le seru e fe mi tore mi o se be fa won obi mi ba paro ke wa ma ja mi ya usman gbo mi bayi gbe ri mi je laye mi o seru e ri oda he ja soju opo pele ki n tuto mo lo bo mi 07055 odometa 949